0: στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: να σε ψάχνω.
1: Ένα σπέρμα στη μεριά που κοιμόσουν ευχές. Να ανθίσει το χθες πάνω.

ξένα. Τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα? Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Έκλεισα πίσω.

πείρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 1, 2, 3.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μυστήριο που ήθελα να φύγω και θα αρχίσει.

0: 232-908. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Σάντες, σακούλες, σακούλες, κουδιά και χαρτιά περιπολίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: γιορτάζω, κλείνω και αποχωρώ.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

μέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Άντεχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθη.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: τώρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Ανάπτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Είμαι σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
13: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Πάει, κύριε.
13: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινά.
13: Δεν τα βρει για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
12: Δεν πεινά. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
15: Εφτάσε.

0: Ανάπτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Kaiser, Stella Artois, Corona σε χρυσές τιμές. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξία.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
4: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά να σου πω την

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τις Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η εκπομπή ASCC απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Είχαμε διάλειμμα 2 εβδομάδων, αγαπητοί ακροατές, λόγω θέρους και άλλων παραγόντων. Και μέσα σε αυτές 2 εβδομάδες βέβαια τι έγινε, απλώς κάηκε ακόμα ένα κομμάτι της χώρας, εντάξει, φυσιολογικό θεωρείται πλέον αυτό. Ούτε καν παράξενο. Με θύματα στη Σαλαμίνα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, με την ουσιαστικά έκθεση, θα λέγαμε, ή μάλλον το γεγονός ότι εκτέθηκε το περίφημο σύστημα Anti-Nero, το οποίο πήρε το όνομά του βέβαια από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, τον Έρωνα, ο οποίος υποτίθεται ότι έβαλε φωτιά στη Ρώμη, βέβαια, γιατί αυτό έχει καταρριφθεί από τους ιστορικούς πλέον.

τρόπο εκτέθηκε το σύστημα πυρόσβεσης, αντινήρω ή μάλλον πρόληψη πυρκαγιών και πυρόσβεσης στη Δυτική Αττική, η οποία, στην οποία ό,τι είχε απομείνει κάηκε ουσιαστικώς.

Και ουσιαστικώς η πολιτική δραστηριότητα στη χώρα έχει ήδη μετατεθεί ή αν θέλετε εστιαστεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, λες και δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε, όπου άκουσον, όπως ανακοινώθηκε ουσιαστικά ή μάλλον επιβεβαιώθηκε, θα έχουμε και την ανακοίνωση δημιουργίας νέου Υπουργείου. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα στην Ελλάδα, να φτιάξουμε ακόμα ένα Υπουργείο. Τώρα ποιος ξέρει για ποιους λόγους θα έχουμε ακόμα ένα Υπουργείο στην Ελλάδα. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι χώρες με πολύ πιο σοβαρή οργάνωση από την Ελλάδα και είτε με τον ίδιο είτε και με μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν λιγότερα Υπουργεία και λιγότερους Υπουργούς. Αυτό βέβαια οφείλεται στο γεγονός ότι είναι, όπως είπαμε, και πιο οργανωμένα αυτά τα κράτη. Και έχουμε βέβαια και τα συνωστισμό των Ελλήνων, και όχι μόνο των Ελλήνων, και των επισκεπτών, σε παραλίες, ακόμα και πανηγύρια. Αλλά στα πανηγύρια, όταν πάνε πολιτικοί, μπορεί και να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Θα δούμε τώρα και την επικαιρότητα πώς περιγράφεται από τις πρώτες σελίδες, όπου αναφέρεται και αυτό το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Να πούμε βέβαια ότι πέθανε και ο γνωστός πολιτικός Στέφανος Μάνος, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Εντυπωσιακό όμως το γεγονός ότι ο θάνατος, η είδηση του θανάτου του αντιμετωπίστηκε θα λέγαμε με τρόπο διφορούμενο, καθώς αρκετοί μετριοπαθείς είτε ανήκουν στο συντηρητικό είτε στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο είχαν καλά λόγια να πούν, βέβαια λόγω και του γεγονότος ότι μιλάμε για ένα θάνατο και ως γνωστόν υπάρχει και αυτό το θέσφατον ο νεκρός δεν δικαίωται, το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, οπότε μας βολεύει ισχύει αυτό.

Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι προτάσει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, η Δημοκρατία. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Ποια δωροδοκία, υπάρχουν αυτά. Με μία απόφαση πρόκληση δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Και φυσικά πώς θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό η δικαιοσύνη στη Γερμανία ή η γερμανική δικαιοσύνη, αν προτιμάτε, καθώς όπως επισημαίνει σωστά, ορθώς η εφημερίδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις διέγραψαν τα χρέη της, τη Siemens, με τον επέσχυντο εξοδικαστικό συμβιβασμό, από τον οποίο το ελληνικό δημόσιο δεν εισέπραξε ούτε σεντ, ενώ η ελληνική δικαιοσύνη απάλλαξε τους πρωταγωνιστές των μαύρων ταμείων από τις ποινικές τους ευθύνες. Και οι πρωταγωνιστές, βέβαια, των μαύρων ταμείων ζουν σε άλλες χώρες τώρα, έτσι, όχι στην Ελλάδα. Χωρίς όρια η υποκρισία του Μητσοτάκη, με μια φωτογραφία εδώ του Πρωθυπουργού να κάνει μπάνιο σε παραλία, θυμήθηκε ξαφνικά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ εσάς μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη. Και τι να κάνει, να παρατσβήσει τις φωτιές. Δύο νεκροί και εννέα εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Το 78% των φετινών πυρκαγιών οφείλεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης του ΔΔΕ. Αυτό που έχουμε πει από αυτή την εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτή είναι η βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ελλάδα, το ότι έχουμε απυρχαιωμένο και λάθος.

Λάθος τοποθετημένο, όπως αποδεικνύεται, δίκτυο της ΔΕΗ ουσιαστικά. Όταν λέμε για ΔΕΔΙΕ, εννοούμε ΔΕΗ. Στο μεταξύ, ενώ εμείς ανακοινώναμε θαλάσσια πάρκα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τώρα ήρθε η σειρά του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να ανακοινώσει και αυτός δύο θαλάσσια πάρκα, ένα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και ένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως λέγαμε και πριν, τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα, παιδιά της Σαμαρίνας, ξέρετε, που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά, δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και αυτοί έφυγαν για να μην δημιουργηθεί επεισόδιο.

Ελεύθερος τύπος. Πύρνος εφιάλτης στη Σαλαμίνα. Μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις πυρκαγιά. Αυτό το βάζει έτσι για να φαίνεται και δικαιολογία από ό,τι μπορούμε να εκλάβουμε. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια, περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σχεδόν ταυτόχρονη η εκδήλωση του δεύτερου μετόπου στην περιοχή Σελήνια. Ερευνάται το ενδεχόμενο δόλου. Υπάρχει μια έρευνα εδώ, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο δηλαδή εστίαση κτλ. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Γιατί να μην τα αποδέχεται, δεν κατάλαβα. Παγορεύεται. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν, η εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ενδιαφέρον, η εικόνα που παρουσιάζεται για τις άλλες χώρες, διότι και εκεί συνεχίζουν να αποδέχονται μετρητά και μάλιστα σε κάποιες χώρες τα προτιμάνε συντριπτικά σε σχέση με τις κάρτες. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία τα υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Τι είναι τα υπτάμενα φορέματα, θα μου πείτε τώρα. Είναι μια εξυπνάδα, θα λέγαμε, αισθητικής φύσεως, όπου κοπέλες φωτογραφίζονται με όχι φόρεμα, αλλά μια σημαία ή κάποιο ύφασμα το οποίο είναι υπτάμενο. Δηλαδή δεν το φοράνε, καλύπτονται εκείνη τη στιγμή. Τώρα μου πείτε, εντάξει, κάτι πρέπει να βρει ο καθένας για να συγκεντρώσει περισσότερα likes, που λέμε. Και Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στο σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Βέβαια, όταν πεθαίνει κάποιος και ο οποίος όντως είχε δώσει δείγματα κάποιου είδους πρωτοπορίας, ασχέτως αν λιδωρήθηκε όταν είχε αυτές τις, θα λέγαμε, προτάσεις ή πράξεις, όπως όταν ήταν υπουργός επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τώρα που πέθανε και δεν ενοχλεί κανέναν, και ούτε έπαιζε και κανένα ρόλο ο Στέφανος Μάνος τα τελευταία χρόνια, βέβαια, γιατί έκανε και κόμμα του Σταύρους, όπως τα ξέρετε, που ήταν ένα ελληνικό φιλελεύθερο κόμμα. Φιλελεύθερος στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά χαρακτηρισμός ο οποίος είναι αρνητικός. Παρότι είχαμε και το κόμμα φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου κτλ, κτλ, ο φιλελεύθερος στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένας χαρακτηρισμός βδελιρός, θα λέγαμε, μαζί με το ελεύθερο στοχαστής, γιατί είναι και παρεμφερή. Η εφημερίδα Τα Νέα. Δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάηκε στη Σαλαμίνα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανακαίνιση, γιατί δεν είναι πάντα νόμιμη, προφανώς. Και τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Πρώτο, περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Όντως, άμα δούμε τη σχετική φωτογραφία χάρτη. Σφίνα σε λίμνο Σαμοθράκη. Έμπρακτη αφισβήτηση από την Άγκυρα του στάτους κουβό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, αντίστοιχα και εμείς αυτό που κάναμε με τα θαλάσσια πάρκα. Για την Άγκυρα ήταν αφισβήτηση του στάτους κουβό, όπως αυτή το εκλαμβάνει, βέβαια.

Αυτά και από την εφημερίδα Δανία. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία βέβαια λόγω του κεντρικού της άρθρου έχει το Στέφανο Μάνο, το θάνατο Στέφανο Μάνου σε κεντρικό, ως κεντρικό θέμα. Ο Στέφανος Μάνος και η παράταξη, τίτλοφορείται το άρθρο του κ. Κοτάκη.

Κεντρικό θέμα πάντως τιτλοφορείται ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού. Και το ανέκδοτο, βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν, απ' το λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι από βιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική. Είναι μνησίκακος, φαίνεται.

Πάμε και στην Εσπρέσο αυτή την περίοδο, λόγω της θερινής περίοδου. Να πούμε βέβαια ότι στο διάστημα που απουσιάζαμε είχαμε και άλλους, και άλλες απώλειες. Είχαμε και το θάνατο του Ιωάννη Βαρδιτσιώτη, πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, γνωστού και μη εξαιρεταίου, και το θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου, του γνωστού ηθοποιού. Η Εσπρέσο βέβαια, στο δικό της κλίμα, VIP travel για το Πάσχα του καλοκαιριού. Το Πάσχα του καλοκαιριού ήταν ο 15 Αύγουστος, παρότι φέτος ατύχησαν πολλοί γιατί νόμιζαν ότι είναι αργία, αλλά το Σάββατο τι αργία, εντάξει. Στην Πάρο με τον Μπισμπίκη η Βανδύ. Οκ, λογικό. Οι προορισμοί των celebrities για το 15 Αύγουστο. Σε ποια νησιά πέτυχε η Εσπρέσο, ηθοποιούς και TV stars? Από τη Χριστίδου έως τη Σούπερ Κατερίνα. Τώρα μην μας ρωτήσετε τώρα ποια η Χριστίδου, ξέρουν ποια είναι η Σούπερ Κατερίνα. Εντάξει. Η Εσπρέσο εν πλώ με το Βλάχο. Μπα, έπιασε και μια σοβαρή προσωπικότητα εδώ. Ακόμα και στο καράβι έκρυβε με μαύρα γυαλιά τη θλίψη του για το χαμό του Καλογερόπουλου. Δηλαδή όποιος φοράει μαύρα γυαλιά θέλει να κλείψει τη θλίψη του καλοκαιριάτικα. Okay. Και Άγιος Έρωτας, σε εισαγωγικά, δέος από τη Μαντόνα για τα βράχια της Ορθοδοξίας. Τα μετέωρα είναι αυτά. Η βασίλισσα της Ποπ πέταξε από την Κέρκυρα στα μετέωρα αναζητώντας κάποιο είδους πνευματική κάτι. Τη Μαντόνα θα το ρίξει σε αυτά. Είναι λογικό. Είναι και κάποιας ηλικίας. Και η εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, οι σεζονίστας όπως λέγονται, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, διαχρονικώς, ανέκαθεν, εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα, βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη, πρέπει να τη βάλεις εισαγωγικά βέβαια εδώ. Παρανάλαμα του πύρος Σαλαμίνα πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Όποιος είδε φωτογραφίες από το λιμένι και το Ίτυλο, είναι πραγματικά εντυπωσιακές από τη μία και από την άλλη. Όντως δείχνουν το μέγεθος της φθοράς, για να μην πούμε καταστροφής. So show me family. Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια της, είχαμε και εκεί μεγάλη πυρκαγιά, ανασυγκρότησε εύρω 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα, ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, γιατί υπάρχει και αυτό, όπως και το ρωσοκρανικό ακόμα, ακόμα και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Τραμπ, κατά κάποιο τρόπο βέβαια, ο J.D. Vance δεν τον άδειασε, απλώς διαφώνησε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
1: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
2: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaken.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Αφού είναι σπαραλής. Και κριτική ασκεί και στον Γάλλο πρόεδρο εδώ, εμέσως πλην σαφώς, καθώς αναφέρει ότι την ώρα που η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση ακολουθεί το δόγμα του Γάλλου πρόεδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, που κάνει jet ski ενώ η χώρα του είναι αντιμέτωπη με την πύρινη λέλαπα. Η στυλικότρα σε όλα έχει τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση». Η μακρά, όπως όλα δείχνουν, προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη ΔΕΘ. Μακρά δηλαδή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος ουσιαστικά, αλλά την προσδιορίζει από το Σεπτέμβριο μέχρι το Απρίλιο-Μάιο. Με τις διπλές παρουσίες στη Θεσσαλονίκη, τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει η σύγκρουση, η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί σε όλο το διάστημα μέχρι τις κάλπες. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα, βέβαια, έχει ξεμείνει από αξιοπιστία και επιχειρήματα και γι' αυτό αναμένεται να καταφύγει για μία ακόμη φορά στην προπαγάνδα και τη συκοφαντία. Επικοινωνία, το λέει η ίδια. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πέσει στην παγίδα και θα επιμείνει στη σύγκρουση πάνω στις προγραμματικές θέσεις και τις προτάσεις για τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα. Η ένταση και η περιχαράκωση βολεύει μόνο την κυβέρνηση που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δεν φαίνεται αυτό όμως όταν είναι στις παραλίες. Πώς θα δεν γίνεται να είναι και με την πλάτη στον τοίχο και στις παραλίες. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Το μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα, υποστηρίζει η εφημερίδα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό Μπουρίνης σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Ενώ χάος στην Ινδονησία, δεκάδες νεκροί από το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Είναι ο τρίτος, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλος σεισμός φέτος σε χώρα, μετά τη Βενεζουέλα, τη Βολιβία, όχι την Κολομβία, συγγνώμη, και τώρα την Ινδονησία. Γενικά από φυσικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να είναι παραπονεμένο σε εισαγωγικά. Δυστυχώς βέβαια αυτό σημαίνει πολλούς νεκρούς και πάρα πολλές καταστροφές.

Πάμε και στη Star, την εφημερίδα Star. Lifestyle, παύλα κίτρινος τύπος, έτσι. Άγρια δύση και βροχή από σφαίρες στον ασπρόπυργο τα ξημερώματα. Ξημερώματα κτλ. Ξέρετε. Πασίγνωστος επιχειρηματίας, άλλη είδηση αυτή. Πλάκωσε στο ξύλο τη σύντροφό του, έτσι το γράφει. Έτσι το γράφουν οι συνάδελφοι εντός εκτός αγωγικών. Μπουνιές σε φιλοχρήματη, σε εισαγωγικά εδώ, Καλονή. Έτρεχε με αίματο στο αστυνομικό τμήμα για να σωθεί. Το φιλοχρήμα τώρα που μπήκε σε εισαγωγικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει να υπονοήσει εδώ. Μαρία Αντωνά, ο γέροντας νηστική σαφήνη. Το πικρόχολο σχόλιο για το Λιάγκα και η απάντηση. Ο γέροντας ενώ ο Γιώργος Λιάγκας δηλαδή. Okay. Στην Κύθνο με γνωστή τραγουδίστρια, στα Πράσα, σε εισαγωγικά, ο Λιβάνης, ποια είναι η ξανθιά Νατάσα. Ό,τι του φανεί του Στεφανή. Ακριβώς από κάτω, γιατί αυτές οι εφημερίδες δεν έχουν και κάποια αίσθηση μέτρου, ξέρετε. Τραγωδία με τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Πώς απανθρακώθηκε ζευγάρι. Καμένα σπίτια και εκενώσεις διαθαλάσσης. Το ερωτικό παρελθόν της Φουρέιρα, ακριβώς από κάτω από τη Σαλαμίνα. Οι άνδρες που πέρασαν τη ζωή της μέχρι τα 40. Αφιέρωμα, λέμε εμείς. Από τον Μπελέκη και τον εφοπλιστή στον Αλμπέρτο. Και το κεντρικό θέμα. Σοβαρά κρυοπαγήματα στα χέρια απειλούν την πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στα Ιμαλάια. Ακροτηριασμός σοκ, λέει, για την κοπέλα. Κινδυνεύει να χάσει τα άνω άκρα της μετά την κατάκτηση της κορυφής. Οι προσευχές στη μεγαλόχαρη της Τίνου και το τάμα για να μην χάσει το χέρι της. Οπότε ουσιαστικά η κοπέλα, και ελπίζουμε να μην έχει πρόβλημα, δεν έχει πάθει κάτι. Τώρα, γιατί ο τίτλος είναι ακροτηριασμός σοκ, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσετε τα γραφεία εκεί, να πάρετε τηλέφωνο, να ρωτήσετε τα γραφεία της σύνταξης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο βέβαια υπάρχει αυτός ο τίτλος, αλλά εντάξει. Εφημερίδα Political. Το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων. Λοκάρουν τις υποδομές Ελλάδας. Το λοκάρουν ούτε καν σαγωγικά τίποτα. Χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Α, δεν το είχαν κάνει, τώρα το κάνουν αυτό. Απειλούν με ασύμμετρη επίθεση εφόσον θυγούν τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο. Φυσικά υπάρχει αφιέρωμα για το θάνατο του Στέφανου Μάνου, όπου είπαμε, από τη στιγμή που πεθαίνει κάποιος, του πλέκεται το εγκόμιο. Από συναδέλφους και ΜΜΕ, τα οποία βέβαια το political δεν υπήρχε όταν ο Στέφανος Μάνος ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής, της εσωτερικής πολιτικής ζωής τουλάχιστον, τον λιδωρούσαν. Το μανιφέστο. Η Σοφία Βούλτεψη, η οποία ζωνωστό είναι αντικειμενική, γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Έπος ρεμούλας, είπε η Σοφία Βούλτεψη. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων του Πασόκ, έτσι, κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Και φυσικά, όταν δεν έχεις να πεις κάτι για το παρόν, θα πιάσεις το απότερο παρελθόν για να πιστεί ότι όλοι τα ίδια κάνουν. Γιατί ως γνωστόν αυτή είναι και η πιο αποτελεσματική προπαγάνδα για να χαμηλώνει και ο πήχης. Το Στέφανο Μάνο τον ονομάζει αιρετικό πολιτικό το μανιφέστο. Έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός. Το οποίο είναι διφορούμε. Πάντα ο αιρετικός είναι διφορούμενη έννοια. Δεν είναι απαραίτητα θετική ούτε και απαραίτητα αρνητική. Ξεχώρισε, λέει η εφημερίδα, ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Φιλελεύθερες απόψεις. Αυτό που δεν έχει εφημερίδα. Άφησε το αποτύπωμά του στην αναμόρφωση της πλάκας, στη σύμβαση για το μετρό της Αθήνας και στο σχεδιασμό της Αττικής Οδού και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Βέβαια, εκεί θα μπορούσαν κάποιοι του Πασόκ, κάποια στελέχη του Πασόκ να έχουν κάποιες αντιρρήσεις. Και έρχονται, λέει, δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Ναι, τεράστιες δικαστικές εξελίξεις. Μαύρα και άραχλα τα ταμεία επί Τσίπρα. Υπήρχαν μεταχρονολογημένα τιμολόγια, υπερτιμολογήσεις, ανοιχτές επιταγές προς το Ινστιτούτο Πουλαντζά, που αποκλείται να ξέρει η εφημερίδα η συγκεκριμένη τι αφορά,
ποιος ήταν ο Πουλατζάς δηλαδή, και ενώ ρευστότητα κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έλλειμμα του 2024 προβλεπόταν ανέλθει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Της πλάκας δηλαδή, ποσά αν ισχύουν, σε σχέση με αυτά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες. Ψίχουλα. Ο Εθνικός Κήρυκας, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Ομογένεια, την οποία τη βλέπετε και στην Τρίπολη, να κάνει πολύ έντονη, να έχει πολύ έντονη παρουσία αυτές τις μέρες. Δύο νεκροί από τις πυρκαγιές Σαλαμίνα, μεγάλη μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα.

Απογευματινή. Το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Σε παρένθεση το πύρινος. Δηλαδή το καλοκαίρι του τρόμου. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό στη Σαλαμίνα, όπου έχασε τη ζωή του ζευγάρι ηλικιωμένων, όπως είπαμε. Μητσοτάκη, στις σκέψεις μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Στην καταιγίδα στη Μάνη, σύμφωνα με την εφημερίδα, έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής. Να φανταστείτε ότι τι σημαίνει 141 χιλιοστά βροχής. Στην Τρίπολη όλο το 26 μέχρι τώρα έχουν πέσει λιγότερα. Και 2.000 κεραυνοί. Κάποιος κάθισε για τους μέτρες, φαίνεται. Η ελεύθερη ώρα. Βαρισίμαντη παρέμβαση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας για το ρόλο της μητέρας και της γυναίκας στη σύγχρονη οικογένεια και τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα. Μεσσηνίας Χρυσόστομος για τεχνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και αμβλώσεις. Και τώρα να ρωτήσουμε εμείς το εξής απλό, έτσι, μας έρχεται έτσι αυθόρμητα. Τι σχέση μπορεί, δηλαδή πού ξέρει ο Μητροπολίτης, ή μάλλον γιατί ένας Μητροπολίτης μιλάει για τον ρόλο της μητέρα και ειδικά της γυναίκας στη σύγχρονη οικογένεια και τα σύγχρονα φεμινιστικά κινήματα. Ποια εμπειρία έχει? Έχει διαβάσει, ας πούμε? Και για το λόγο το... Μάλλον για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, άλλωστε ξέρετε τι σημαίνει ελεύθερη ώρα, αριστερά, ο Αμβρόσιος των Ελλήνων. 50 χρόνια αρχιερατείας συμπληρώνει ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Γιατί πώς συμπληρώνει 50 χρόνια αρχιερατείας αφού έχει παθεί? Άραγε. Από μόνος του τα συμπληρώνει. Η άλωση της Αθήνας. Πακιστανοί μετέτρεψαν την πλατεία Κοτζιά σε Ισλαμαμπάντ επειδή βγήκανε για κάποια γιορτή τους με οι σημαίες, με τις ευλογίες Δούκα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει? Τους μαζέψουν να τους συλλάβουν ή να τους εκτελέσουν? Και η τελική πρόβα πριν τον Αντίχριστο. Πριν τον Αντίχριστο, μην αγχώνεστε. Ενώ αθώοι Έλληνες καίγονται στα περιστέρια Σαλαμίνας, παγκόσμιος πόλεμος, τεχνητοί σεισμοί, αρρώστιες, πείνα, θάνατος. Το κύριο σχέδιο των στοών, μασονικών πιθανώς, είναι να φέρουν τον κόσμο σε σημείο ακραίας πλάνης, σε αβάσταχτο πόνο και σε βαθιά καταθλιπτική απόγνωση, ώστε οι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο να ουρλιάξουν λέγοντας: δώστε μας επιτέλους έναν ηγέτη να μας σώσει και ας μας φραγίσει. Γέμισαν οι εκκλησίες το 15 Αύγουστο με το σύνθημα: ευχόμαστε η Παναγία να φωτίσει τους άμυαλους πολιτικούς μας. Αυτό ήταν το σύνθημα στις εκκλησίες. Δεν το ακούσαμε εμείς αυτό. Εμείς ακούσαμε κάτι άλλο σε εκκλησία. Να επιτιμά ο ιερέας το κοινό, γιατί έκανε φασαρία. Να τους λέει, ακούστηκε το διευχόν, δεν τελείωσε η λειτουργία ακόμα, λέει μην κάνετε φασαρία και τα λοιπά. Ξέρετε, γιατί στριμωχνόντουσαν οι πιστοί να πάνε τα παιδιά τους να κοινωνήσουν, κάτι τέτοιο. Και μάλιστα ο ιερέας ο συγκεκριμένος που ακούσαμε εμείς ανέφερε παράδειγμα ενός άλλου ιερέα προχωρημένης ηλικίας, ο οποίος καθόταν ο άνθρωπος ήσυχος σε αντίθεση με τους πιστούς εντός εκτός εισαγωγικών. Και πάμε και σε μια σοβαρή εφημερίδα μετά την ελεύθερη ώρα. Είναι αυτεμπορική. Υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας. Αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους. 23 εισηγμένες επιχειρήσεις, εταιρείες, παύλα εταιρείες του χρηματιστήριου. Έτσι. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες. Αλίμονο. Επιδόσεις ρεκόρ του κλάδου διήλυσης. Γιατί άραγε ο κλάδος διήλυσης, γιατί να έχει επιδόσεις ρεκόρ. Εκτόξευση ΔΕΗ, Τιτάν Σεμέντ, Τιτάνος ο βαλιού με το τσιμέντο, Βιοχάλκο, Safe Bulkers, Euronext Athens. Euronext είναι κοινοπραξία ουσιαστικά. Πάμε
Πάμε τώρα τοπικά, πέρα από την καταστροφή στη Μάνη. Ή αν θέλετε την κακοκαιρία, το ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε κυρίως το Ίτυλο και το λιμένι, την περιοχή εκεί, την Ανατολική δηλαδή Μάνη. Λοιπόν, η εφημερίδα Ελευθερία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, δεν προχωράει η μονάδα βιοαερίου στο Μελιγαλά, γιατί έχουμε αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο και επειδή έχουμε και εκλογές σε λίγο, και όταν λέμε σε λίγο εννοούμε την Άνοιξη, λίγο είναι. Αυτά θα παγώσουν τώρα, τα οποία αντιμετωπίζονται κάπως αρνητικά από τις τοπικές κοινωνίες και θα επανέλθουν δρυμύτερα πιθανώς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Εδώ βέβαια στην Τριπολιτσά, όπως λέμε, είχαμε πριν από τρεις μέρες τα εγγένεια της έκθεσης, η οποία ακόμα αποκαλείται πανπελοπονσιακή, παρότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανπελοπονσιακή ορθολογικός, στο χώρο βέβαια του πανηγυριού ή της εμποροπανηγύρεως, αν θέλετε, της Στεγέας, όπου είχαμε πάλι τα γνωστά κόψιμο κορδέλας, δηλώσεις πολιτικών τοπικών για την ανάπτυξη, την παράδοση και κάτι άλλα τέτοια πράγματα. Ο πρόεδρος του Τεγιατικού, ο κύριος Ψυχογιός, ο οποίος πριν από πολύ λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, γιατί είναι και Δημοτικό Σύμβουλος με την παράταξη του κ. Μουνιώτος γνωστών, είχε πει ότι δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχιστεί η έκθεση στην Τεγέα. Και ότι αν δεν αλλάξει φυσιογνωμία, εκθέτες, αν δεν αλλάξει περιεχόμενο κτλ., δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, να υφίσταται. Τώρα όμως, στα εγγένεια φυσικά προχθές, πριν από τρεις μέρες μάλλον, είπε ότι η Τεγέα είναι η καρδιά της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου, ότι η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει την προσπάθεια που έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι έχει περισσότερους εκθέτες, αλλά και πάλι το βάρος είναι αρκαδικό, όχι πανπελοποννησιακό, και πάλι το βάρος είναι στο δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο, δηλαδή τα περισσότερα περίπτερα ουσιαστικά είναι του δημοσίου, όχι αριθμητικά, ουσιαστικά. Και ο κ. Ψυχογιός επίσης είπε ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση και διατήρηση της εμποροπανήγυρης μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς περιοχής. Και γιατί το είπε αυτό ο κ. Ψυχογιός? Γιατί οι εμποροπανήγυροι κάθε χρόνο φιλορροεί. Μειώνονται αυτοί που έρχονται στην Τεγέα για να πουλήσουν την πραμάτια τους, σε εισαγωγικά. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, εστίασε στην σημασία της αναβάθμισης της έκθεσης και υπογράμμισε την προσπάθεια του Τεγιατικού να εξυγχρονίσει το θεσμό. Όταν ακούτε πολιτικούς και λένε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί μια έκθεση και ότι προσπαθούν να την εξυγχρονίσουν, καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή αυτοί που συμμετέχουν στις διαδικασίες. Ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Τζούμης, ο οποίος κατάφερε να παρευρεθεί στα εγγένεια παρότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα λόγω των καιρικών συνθήκων, υπό την έννοια ότι τελικά κατάφερε να επιστρέψει από τις διακοπές του, ενώ στην αρχή φαινόταν δεν θα τα καταφέρει. Όπως είχε ανακοινώσει και ο ίδιος βέβαια μέσω social media. Λοιπόν, χαρακτήρισε την έκθεση θεσμό, προφανώς. Επισήμανε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τεγιατικού Συνδέσμου, προφανέστερο. Και συνεχάρει όλες τις διοικήσεις που έχουν συμβάλει στη διαχρονική πορεία της έκθεσης, τονίζοντας πως ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του συνδέσμου. Ανέφερε δε ότι η διοργάνωση αποτελεί και μια ευκαιρία να παρουσιαστούν τα έργα που υλοποιούνται και σχεδιάζονται στο Δήμο. Γιατί, πάμε, τα κυριότερα περίπτερα είναι την περιφέρεια της Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης. Αυτοί που εξέφρασαν προβληματισμό ήταν αντιπολιτευόμενοι φυσικά, έτσι, όπως ήθιστε. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιαννακούρας, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πορεία της έκθεσης, σημειώνοντας ότι χρειάζεται να υπάρξει συζήτηση για το πώς μπορεί να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ο θεσμός. Ναι, βέβαια, ο αγαπητός κ. Γιαννακούρας θα πρέπει να ξέρει ότι όταν μιλάμε για συζήτηση, από συζήτηση έχουμε γκώσει, που λέει ο λαός, εισαγωγικά στην Ελλάδα. Συζήτηση, όσοι θέλετε. Επίσης, ο κ. Γιαννακούρας άσκησε κριτική για την κατάσταση που επικρατεί στην Αρκαδία, τη γνωστή, αναφέροντας το δρόμο Τρίπολης Πύργου, ποιος κλείνει κάθρις και λίγο, το λιμάνι του Λεωνιδίου, το οποίο δεν φαίνεται να το αποκτάει κάποια στιγμή, όσον αφορά τουλάχιστον την εμβέλεια του λιμανιού που θα αποκτούσε το Λεωνίδιο, τα στρατόπεδα, το γνωστό θέμα, και τη δημογραφική συρρήκνωση της Μεγαλόπολης. Εδώ παρέλειψε τη Γορτινία, γιατί η Μεγαλόπολη και η Γορτινία συναγωνίζονται σε εισαγωγικά για το ποια θα συρρυκνωθεί γρηγορότερα.

κοινός, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου, που λέει ο λαός και φέτος στην Τεγιά. Απλώς μειώνονται τα περίπτερα, όχι τα περίπτερα στην έκθεση, τα περίπτερα στην έκθεση είναι στάνταρ ο αριθμός ουσιαστικά, πάνω κάτω. Μειώνονται οι επαγγελματίες που έμποροι και άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν στην έκθεση, όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και ότι η επισκεψιμότητά της φθήνει χρονιά με τη χρονιά.

Τώρα από εκεί πέρα, αν θέλετε να πάτε ή αν δεν έχετε πάει ήδη στην Τεγέα, εντάξει. Η Τεγέα είναι όντως στο κέντρο της Πελοποννήσου, όχι απλώς της Αρκαδίας, και όντως είναι μια περιοχή που θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί σε πολύ υψηλό βαθμό, πολύ περισσότερο από ό,τι έχει αξιοποιηθεί μέχρι τώρα και με πολύ μεγαλύτερο, αν θέλετε, μεγαλύτερη εστίαση στα μνημεία που έχει η περιοχή και τα οποία δυστυχώς δεν είναι όλα επισκέψιμα. Και όποιος πάει στο πάρκο του Τεγιατικού Συνδέσμου θα καταλάβει πολύ εύκολα σε τι αναφερόμαστε.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και με τοπικά και κατά την επόμενη ώρα. Όχι μόνο με τοπικά βέβαια, γιατί πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν όμως, σε ένα λεπτό θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες ενημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη Λίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούση και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από το Λέο τη Λίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Που να συνεχίσουμε για λίγο με την έκθεση στην Τεγέα, την έκθεση όχι την Πίνεμπορο Πανήγυρη, διότι έκανε έναν απολογισμό κατά κάποιο τρόπο ο Δήμαρχος Τρίπολης στην ομιλία του, είπε για όλα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτά που είναι προς υλοποίηση αλλά και αυτά που εντάχθηκαν, δηλαδή εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή τους ουσιαστικά.

Και πέρα από την ιστορική αναδρομή που έκανε, τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου πόλεμοι μένονται στη γειτονιά μας, πάνω κάτω. Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της είναι εδώ, το είπε βέβαια και λόγω των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Η ακρίβεια τρώει τα σπλάχνα της κοινωνίας. Πολύχρονες βεβαιότητες ανατρέπονται ή εξαϊλώνονται. Αυτό δεν το αφήσει κανένας. Και το κεντρικό κράτος φορτώνει τους δήμους με ευθύνες και υποχρεώσεις, χωρίς όμως να αυξάνει τη χρηματοδότησή τους, αναφέρεται βέβαια και στον προσφάτως ψηφισθέντα νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση.

παραδώσαμε στους συμπολίτες μας το κολυμβητήριο. Ένα από τα πιο σύγχρονα της χώρας και ήδη το απόλαυσαν πάνω από 400 παιδιά και δεκάδες ενήλικοι. Αναφερόμενος βέβαια στο κάμπ που έκανε ο Δήμος Τρίπολης, γιατί τώρα είναι πάλι κλειστό το κολυμβητήριο, αν δεν κάνω λάθος, και θα ξανανοίξει εν ευθέτω χρόνο. Το κολυμβητήριο το οποίο παραδόθηκε χωρίς ιδιαίτερες, θα λέγαμε, χωρίς τελετές επανεγγενείων κτλ. Απλώς τη μία μέρα ήταν κλειστό και την άλλη άνοιξε. Μετά αναφέρθηκε στις πλατείες. Ως γνωστόν, αναπλάστηκε η Αγίου Βασιλείου, η Αγίας Βαρβάρας, η Μαντινίας, η Συνοικισμού Κολοκοτρώνη και απομένει εδώ δίπλα μας η πλατεία Κολοκοτρώνη, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες, είπε. Και θα γίνει παρέμβαση και στην Εθνάρχου Μακαρίου ή αν προτιμάτε Ανεξαρτησίας για τους πιο κλασικούς. Το πνευματικό κέντρο που το περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού για διάφορους λόγους. Ολοκληρώνεται άμεσα, βέβαια, τι άμεσα, όπως φαίνεται, θα μιλάμε για το τέλος του χρόνου. Με τη λογική ότι και μία σημαντική έτσι εκδήλωση που αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο θα γίνει στο Μαλλιαροπούλιο τον Οκτώβριο. Άρα το πνευματικό κέντρο δεν θα είναι ανοιχτό τον Οκτώβριο, οπότε λογικά και εμείς υποθέτουμε ότι θα είναι ανοιχτό μέχρι το τέλος του χρόνου, πιθανώς. Αλλά οπωσδήποτε το 27 θα υπάρχει το πνευματικό κέντρο. Η Βίλα Τουρκοβασίλειου ολοκληρώνεται, είπε ο κύριος Τζούμης, και αυτό θα δούμε πότε ακριβώς. Το παλαιό δημαρχείο προχωράει με κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι, και κάποια εμπόδια. Η ΔΕΙΑ υλοποιεί μια σειρά από μικρά και μεγαλύτερα έργα, όπως το αντιπλημμυρικό στην περιοχή Φιλικών, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ακολουθεί η κατασκευή νέου βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης στο Λεβίδι και η αναβάθμιση του βιολογικού της Τρίπολης, εκτός αν την προλάβει η συγχώνευση τη ΔΕΙΑ Τρίπολης. Το ΣΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έτσι, 13 εκατομμύρια ευρώ, ποια είναι ενταγμένα τώρα έργα. Η ανάπλαση της οδού Καλαβρίτων, το Μουσείο του Αγώνα στην πλατεία Άρεως, η ενεργειακή αναβάθμιση του πρώτου γυμνασίου και λυκείου, η ανάπλαση του Λόφου Μπιτσάνη και άλλα. Ήδη όμως από αυτά που σας είπαμε, τα 13 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για τα δύο. Αν το πάμε, αν θεωρήσουμε ότι θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς, σε τι ποσοστό θα γίνει η ανάπλαση της οδού Καλαβρίτων, γιατί μιλάμε δηλαδή, ποιο ποσοστό. Το Μουσείο του Αγώνα ξέρουμε ότι υπάρχει μελέτη, ξέρουμε ότι υπάρχουν και θέματα λόγω του χώρου όπου, που έχει προταθεί, αν θέλετε, για να γίνει. Και με όλη την παραφιλολογία που υπήρχε και για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, τα θυμάστε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Και αναφέρθηκε και στον πολιτισμό ο κύριος Δήμαρχος, είπε ότι αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας. Με δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις κάθε χρόνο προβάλλουμε την περιοχή μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τους ανθρώπους μας. Και αναφέρθηκε στις νέες πολιτιστικές υποδομές στη Βίλα Τουρκοβασιλείου που είπαμε και πριν, το Μουσείο Λαμπράκη στην Τεγέα, στην Κερασίτσα, το Μουσείο Ελαιοχωρίου που πρόσφατα εγκαινιάστηκε, Μουσείο για την ελαιοπαραγωγή και το Σιδηρόδρομο, το Μουσείο Δασικής Ιστορίας στο Χρυσοβίτσι, το οποίο είχε επενταχθεί και επανεντάσσεται, θα δούμε πώς θα πάει αυτό βέβαια, και το Μουσείο Παπαναστασίου στο Λεβίδι που υπήρχε, τη Δημοτική Πινακοθήκη Τσίχριτζη, η οποία είναι όντως έργο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία λειτουργεί σχεδόν ένα χρόνο και έχει μετατραπεί, όπως είπε ο κ. Τζούμης, σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και εξωστρέφειας. Και αφού ήταν στην έκθεση, στα εγκαίνια της έκθεσης, στην Τεγέα, αναφέρθηκε και στην Τεγέα. Είπε για την ανάπλαση στα Αλόνια, στο στάδιο Τεγέας, μπροστά σε αυτό που το κτίριο που θα γινόταν κάποτε δημαρχείο και έμεινε στα χαρτιά. Ουσιαστικά φτιάχτηκε και έμεινε αχρησιμοποίητο. Χαρακτήρισε την ανάπλαση εμβληματικό έργο για την περιοχή.

Έχει ολοκληρωθεί το έργο, θα πρέπει να πούμε. Μετατρέψαμε ή μετατρέπουμε, αν θέλετε, έναν πρώτερο αναξιοποιητό χώρο σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό πνεύμονα ζωής. Η παρέμβαση περιλαμβάνει πιστοποιημένη παιδική χαρά, έτσι λέγονται οι παιδικές χαρές, πιστοποιημένες, Άιζο, υπαίθριο θέατρο, συντριβάνι, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για skateboard και εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις, διαδρομές περιπάτου και ζώνες ανάπαυσης. Να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσουν, αν υπάρχουν κάτοικοι για να τα χρησιμοποιήσουν αυτά, βέβαια. Ειδικά το skateboard, ας πούμε, και το υπαίθριο θέατρο. Γιατί πολύ καλές είναι οι παρεμβάσεις και οι αναπλάσεις και οτιδήποτε, όποιο έργο γίνεται καλό είναι, υπό μία έννοια, γιατί υπάρχουν και τερατουργήματα, όχι σε Τρίπολη, αλλού. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και από τους πολίτες και να υπάρχουν και πολίτες για να τα χρησιμοποιήσουν. Και όχι να φτάνουμε σε κάτι φαινόμενα που βλέπουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολεία τα οποία δεν έχουν παιδιά.

να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση από την τοπική διεύθυνση ΔΔΕ, θα έχουμε διακοπή την Τετάρτη 19 Αυγούστου από τις 8.30 έως τις 3 στο δημοτικό διαμέρισμα Κολινών. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος προφανώς.

Λοιπόν, είπαμε και για τα De Gea, είπαμε και για το κάποιες τοπικές ειδήσεις χρηστικού χαρακτήρα. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά εγγένεια, πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις. Περισσότερες δε εκδηλώσεις γίνονται σε τοπικά, σε χωριά, σε τοπικά διαμερίσματα. Είχαμε εγγένεια στο κέντρο υγείας Τροπαίων, νέας μονάδας στο κέντρο υγείας Τροπαίων. Μάλιστα. Ναι, τουλάχιστον θα υπάρχει για, εφόσον θεωρήσουμε ότι τα τρόπαια συγκεντρώνουν κόσμο το χειμώνα, όπως η ορεινή γορτινή, ας πούμε. Γιατί τώρα αυτή την περίοδο δεν έχουν κόσμο. Δεν υπάρχουν επισκέπτες ιδιαίτερα στη Γορτινία, με εξαίρεση βέβαια την παραμονή και ανήμερα του 15 Αυγούστου, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των πολλών εκκλησιών αφιερωμένες στην Παναγία που υπάρχουν στην περιοχή αυτή.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θα σε θυμηθώ.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω από τον Αρκαδία 93,8 με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, εδώ βλέπουμε διάφορα θέματα που αφορούν βέβαια την θερινή περίοδο ακόμα, αλλά ασχολούνται με πανηγύρια, όπως με την 90χρονη που σήκωσαν στα χέρια για να ζήσει το γλέντι στα Ανόγια. Ναι, όντως υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο από μια 90χρονη κατάκητη που τη σήκωσαν στα χέρια για να πάρει μέρος σε γλέντι, σε πανηγύρι στα Ανόγια. Τώρα βέβαια η 90χρονη, από ό,τι βλέπουμε εδώ στα ρεπορτάζ, ήταν μοντέλο του Νταλή και είχε παίξει και σε ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Παρακαλώ. Οπότε μπορεί όντως να είναι κατάκητη η γυναίκα, αλλά έχει ακόμα πολύ ζωή μέσα της, από ό,τι φαίνεται στα βίντεο τουλάχιστον.

Και επειδή ξέρετε ότι, αγαπητοί ακροατές, ότι έχουμε θέμα στην Ελλάδα με την κρίση, τη στεγαστική κρίση, όπου βλέπετε πάρα πολύ συχνά άρθρα ότι για ποιο λόγο οι νέοι μένουν στο πατρικό τους, γιατί τα είναι και τόσο υψηλά, κυρίως στην Αττική βέβαια, αλλά όχι μόνο στην Αττική, γιατί οι νέες οικογένειες, οι νέοι που θέλουν να κάνουν οικογένεια, αν θέλετε, δεν μπορούν να βρουν σπίτι ή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα ακριβά ενίκια. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Βέβαια πρέπει να είσαι και λίγο ιδιαίτερος άνθρωπος και αποφασιστικός. Λοιπόν, υπάρχει το παράδειγμα 4 Αυστραλών αντρών, οι οποίοι έχοντας αγανακτήσει με την εκτόξευση των τιμών των ακινήτων και στη χώρα τους, γιατί είναι δυτικό φαινόμενο γενικά, εγκατέλειψαν τις εργασίες τους στην Αυστραλία και μετανάστευσαν στην Ιταλία. Γιατί στην Ιταλία όμως? Πούλησαν τα υπάρχοντά τους λοιπόν και αγόρασαν ένα σπίτι στο Σαλέμι, χωριό είναι, της Σικελίας. Είμαστε 4 κολλητοί από την Αυστραλία που βαρεθήκαμε τις τιμές των ακινήτων, λέει, και δεν εκφράζεται πολύ καλά. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος. Αυτό το ανέφερα στο Instagram οι 4 φίλοι. Λοιπόν, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο για την Ιταλία για να διαπιστώσουμε αν μπορεί πράγματι κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι με 1 ευρώ. Τώρα βέβαια, τι σπίτι θα πήραν με 1 ευρώ? Λοιπόν, νίκιασαν αυτοκίνητο, άρχισαν να επισκέπτονται σπίτια σε διάφορες περιοχές της Σικελίας και της υπηρετικής Ιταλίας. Πολλά φυσικά βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση, με τεράστιες τρύπες στα πατώματα, σοβερές δομικές ζημίες και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή σύνδεση στο δίκτυο ίδρυυσης. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν κουφάρια σπιτιών. Λοιπόν, τι έκαναν όμως? Βρήκαν το νέο του σπίτι, όπως είπαμε, στο Σαλέμι, χωριό της Σικελίας. Το πήραν με 1 ευρώ και τώρα το ανακαινίζουν οι ίδιοι. Εντάξει, και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αν κρίνουμε από τα βίντεο τους, μια χαρά περνάνε. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνει κάποιος αυτό, οπότε δεν μπορώ να πούμε ότι είναι μια λύση που απευθύνεται στη μεγαλύτερη μάζα των πολιτών, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα φαινόμενο, είναι ένα γεγονός το οποίο υφίσταται. Εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι κάποια έξυπνη διαφημιστική προώθηση κάποιου πράγματος.

Για την ιστορία να πούμε ότι έχουν θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση της ανακαίνησης μέσα σε 3 μήνες και καταγράφουν βέβαια την πρόοδό τους στο διαδίκτυο για ευνόητους λόγους. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το γνωστό και μη εξαιρεταίο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, που κυρίως ασχολείται με οικονομικού τύπου ειδήσεις αλλά και με πολιτικές, σε νέα μεγάλη πρόορη αποπληρωμή χρέους σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας μέσα στο 2026. Αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμύρια, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα.

Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Bloomberg βέβαια, είναι να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους και μέχρι το τέλος του 26 να βρεθεί η Ελλάδα κάτω από την Ιταλία ως προς το ύψος του χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η τελική απόφαση για το ακριβές ύψος και τη σύνθεση των αποπληρωμών δεν έχει ακόμα ληφθεί προφανώς. Μεταξύ των ποσών δε που εξετάζεται σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο ειδήσεων να αποπληρωθούν προώρα, περιλαμβάνονται περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λύγει το 2027.

όπως είχαμε πει τον Ιούνιο που μας πέρασε, τότε είχαμε προχωρήσει ως χώρα σε πρόορια αποπληρωμή δανείων ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, κίνηση που συνέβαλε προφανώς περαιτέρω στη βολτίση της εικόνας της χώρας στις αγορές, με τις αποδόσεις του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, δηλαδή το δανεισμό της Ελλάδας για 10 χρόνια, να έχουν υποχωρήσει το τόκος δηλαδή, κάτω από τις αντίστοιχες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, οι αγορές θεωρούν πιο αξιόπιστη επένδυση, λέμε τώρα, την αγορά ελληνικού δεκαετούς ομολόγου που εκδίδει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, από σε σχέση με το ιταλικό, το γαλλικό και το βρετανικό κράτος. Δηλαδή, έχει πιο ισχυρή οικονομία. Λέμε τώρα, έτσι, λέμε τώρα. Αυτό είναι πολύ συγκυριακό. Βέβαια, από την άλλη, οι πρόορες αποπληρωμές χρεών στερούν αυτά τα χρήματα φυσικά από την ελληνική οικονομία.

Τώρα θα πείτε πώς συμβιβάζεται αυτή η εικόνα ή πώς συνάδει αυτή η εικόνα με όλα αυτά που ακούσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα ρεπορτάζ και τις έρευνες, ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε ή δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ή πάνε διακοπές για πολύ λίγο, ή δεν πάνε σε νησιά, πάνε στην επιρροτική χώρα για διάφορους λόγους κλπ. Μα είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή η ελληνική οικονομία κρατικώς φαίνεται να πηγαίνει καλά, ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις οικονομίες των λεγόμενων νοικοκυριών ή και την ατομική οικονομική κατάσταση των περισσότερων Ελλήνων. Ίσα-ίσα που αυτά τα υπερπλεονάσματα και τα μαξιλάρια που θα ακούσετε το επόμενο χρονικό διάστημα και ειδικά στη ΔΕΘ, συγγνώμη, από τον κύριο Μητσοτάκη να ανεβαίνει το μαξιλάρι, τα ταμιακά διαθέσιμα δηλαδή, σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτά οφείλονται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών μεταξύ άλλων λόγων. Και κυρίως τον πολύ αυξημένο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και βασικές υπηρεσίες, αυτές δηλαδή που δεν μπορείτε να αποφύγετε. Και ας κλείσουμε με τα social media, μάλλον με θέμα που αφορά τα social media, διότι έχουμε μία δίκη σταθμό αυτή την περίοδο για τη Meta, δηλαδή το Facebook, Instagram κλπ. Καθώς πιθανώς η δίκη αυτή να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στα social media, όπως η κατάργηση της καταμέτρησης των like. Πω, και τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει η δίκη με ορκωτούς. Είναι η μεγαλύτερη απειλή σύμφωνα με τα αμερικανικά μημία για τη λειτουργία της Meta μέχρι τώρα τουλάχιστον. Σύμφωνα μάλιστα και με το BBC, το βρετανικό και κρατικό δίκτυο, η δίκη έρχεται έπειτα από αγωγή που κατέθεσαν το 2023 30 αμερικανικές πολιτείες, παρακαλώ, μεταξύ των οποίων Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, στις οποίες καταλογίζουν στη Meta πολυπληθείς παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Οι πολιτείες αυτές διεκδικούν μεν αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά απαιτούν παράλληλα να προβεί σε ριζικές αλλαγές στο Instagram και στο Facebook η εταιρεία, η μητρική εταιρεία Meta, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της καταμέτρησης των like και της ατελείωτης κύλησης στα ελληνικά ονομαζόμενο infinite scroll. Όλα αυτά για την προστασία των ανήλικων χρηστών, τους οποίους βέβαια εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε να αποκλείσουμε από τα social media, ουσιαστικά όσους είναι βέβαια κάτω των 15 ετών. Λοιπόν, πάλι για την ιστορία να πούμε ότι οι 30 πολιτείες οι οποίες πιθανότατα να κερδίσουν ως ένα ποσοστό ή να πάρουν την απόφαση που θέλουν, αλλά ίσως όχι στην πλήρη, σε πληρότητα, τουλάχιστον αυτή που φαίνεται από τη μήνυση, την αγωγή, απαιτούν να εφαρμοστεί διαδικασία γονικής επιβεβαίωσης για τους εφήβους χρήστες, που δεν υπάρχει, να τροποποιηθούν οι αλγόριθμοι συστάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη, να αφαιρεθούν πολλά από τα φίλτρα εικόνας που αλλοιώνουν την εξωτερική εμφάνιση στις φωτογραφίες, αυτό θα είναι τραγικό για πάρα πολλούς και Έλληνες και Ελληνίδες, να καταργηθεί η αυτόματη αναπαραγωγή των βίντεο, το autoplay που λέμε, να απαγορευτεί η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, να τερματιστούν οι αναρτήσεις που εξαφανίζονται μετά από ορισμένο χρόνο, όπως τα Instagram stories.

Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Σε λίγο, Αρκάντια Σπορτσό με τον Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο, Τρίτη, 18 Αυγούστου, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινά.
7: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 5 λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει η stoiximan.gr.

Ξεκινά σήμερα η εβδομάδα Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε αύριο το βράδυ στις 9 θα πάει στη Λιβαδιά να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό, δεύτερος προκριματικός γύρος της διοργάνωσης, μόνο νοκάουτ παιχνίδι. Η ομάδα που θα επικρατήσει είτε στο 90 λεπτό είτε στη διαδικασία των πέναλτι αν χρειαστεί, εξασφαλίζει την πρόκρισή της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουν βέβαια στον Αστέρα Άκτορ πως δεν υφίστανται περιθώρια για λάθη, καθώς είναι, όπως είπαμε, ένα μονό παιχνίδι που δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία. Ο Αστέρας Άκτορ καλείται να κάνει ποδαρικό με το δεξί στις επίσημες υποχρεώσεις του, να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την League Phase μιας διοργάνωσης που πάντα θα λέγαμε ενδιαφέρει την ομάδα της Τρίπολης. Η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί, αποτελούν παρελθόν βέβαια τα φιλικά παιχνίδια και τροποποιήθηκε βέβαια και η προετοιμασία εν ώψη του επίσημου αγώνα. Και βέβαια είναι αρχή μιας εβδομάδας που θα ολοκληρωθεί με την πρεμιέρα και της Stoiximan Super League, με τον Αστέρα Άκτορ να πηγαίνει στο Αγρίνιο να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό.

και θα λέγαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια, 21 τον αριθμό, ο Αστέρας Άκτορ θα αγωνιστεί Αύγουστο για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η αρχή είχε γίνει το μακρινό πλέον 2005, με τον Αστέρα Άκτορ τότε να αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική. Είχε αγωνιστεί στην Αχαγιά, κόντρα στην Αχαϊκή, είχε κερδίσει με 2-1 και είχε πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με διαφορά 21 ετών λοιπόν, ο Αστέρας Άκτορ επιστρέφει στο κύπελλο Ελλάδας τον μήνα Αύγουστο. Ο αντίπαλος τώρα του Αστέρα Άκτορ, ο Λεβαδιακός, που θα λέγαμε έχει αρκετές αλλαγές συγκριτικά με την περσινή χρονιά, την πολύ καλή του περσινή χρονιά. Θυμίζουμε, η ομάδα της Βιωτίας στην περσινή στοίχημαν Super League είχε μια εξαιρετική πορεία, με πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχουν αλλάξει αρκετά όμως στον αυριανό αντίπαλο του Αστέρα Άκτορ. Αρχικά στην τεχνική ηγεσία ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Κύπριος είναι ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού, ο κύριος Χαραλάμπους, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν προπονητής στη Στεάουα Βουκουρεστίου. Αρκετά ανανεωμένο το ρόστερ του Λεβαδιακού, είτε με παίκτες που πήγαν με μεταγραφή, είτε με δανεικούς ποδοσφαιριστές. Στο Λεβαδιακό θυμίζουμε ότι συνεχίζει και ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης, ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν στο ρόστερ του Αστέρα Άκτορ. Αρκετά νέα πρόσωπα λοιπόν, ζήτημα προφανώς για το Λεβαδιακό είναι η χημεία και αν έχουν δέσει οι τόσοι πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Στα τρία τελευταία φιλικά του ο Λεβαδιακός γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, κέρδισε 1-0 τον Πανετολικό και επίσης 1-0 σε ένα παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην πρόβα Τζενεράλε του, τον Ατρόμητο.

θα αναχωρήσει για την Λιβαδιά. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η αποστολή της ομάδας. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα είναι ότι οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Προβλέπεται η διάθεση εισιτηρίων για τους φιλάθλους του Αστέρα Άκτορ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Μπορείτε να μπείτε στο Arcadia Sports. Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι φίλοι του Αστέρα θα φιλοξενηθούν στη θύρα 4 του γηπέδου της Λιβαδιάς.

Και βέβαια στο αυριανό παιχνίδι, όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια του θεσμού ολόκληρου και για όλες τις ομάδες, ισχύει ο όρος που τροποποιήθηκε στην προκήρυξη της διοργάνωσης και προβλέπει ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα δύο γηγενείς ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2004 και έπειτα, αντί για έναν που ίσχε μέχρι μάλλον και την περασμένη σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ έχει αρκετές επιλογές που θα δώσουν λύσεις στον Γιώργο Αντωνόπουλο ώστε να καλυφθεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής στην διοργάνωση του κυπέλου Ελλάδας. Το 2005 είναι γεννημένοι ο Αντώνης Παπακανέλος, ο Γκέζος και ο Γκιτέρσος, άρα πληρούν το ηλικιακό αυτό κριτήριο. Υπάρχει ο Θεόφιλος Κακαδιάρης στη θέση του τερματοφύλακα νεαρός, ο Δημήτρης Λάσκαρης, ο οποίος από την περσινή χρονιά ανήκει στο team της πρώτης ομάδας. Υπάρχει και ο Καράδαλης, ο νεαρός στόπερ που ήρθε φέτος στην ομάδα. Υπάρχουν λοιπόν οι παίκτες που θα δώσουν λύσεις για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όπως είπαμε, έτσι ώστε να πληρείται η προϋπόθεση που ορίζεται από την προκήρυξη του θεσμού. Θυμίζουμε διαιτητής ο Τσέτσιλας στο αυριανό παιχνίδι από την Ένωση Γρεβενών, από την ίδια Ένωση ο πρώτος βοηθός ο κύριος Μουησιάδης, δεύτερος βοηθός ο κύριος Φραγκιαδάκης από το Λασίθι, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο κύριος Ξηρογιάννης από τη Βιωτία. Στα παιχνίδια του Κυπέλου σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο, να ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει VAR.

Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε το κύπελο Ελλάδας με την αναμέτρηση Τρίκαλα Λάρισα. 0-4 είχε κερδίσει η ομάδα της Λάρισας, ένα παιχνίδι που έγινε στην Αέλευση Αρίνα. Σήμερα Δευτέρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 5 στο γήπεδο της Καλλιθέας, Καλλιθέα Λάρισα. Στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Άπολη της Θεσσαλονίκης, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Βόλο και βλέπετε, ακούσατε μάλλον ήδη ότι δύο παιχνίδια στην ουσία θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες και αυτό γιατί τόσο το γήπεδο της Αναγέννησης Καρδίτσας όσο και μάλλον το γήπεδο του, η έδρα του Ηρακλή, το Καρτατζόγλιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδι, γίνονται έργα. Το γήπεδο της Καρδίτσας δεν προβλέπει τις, δεν πλήρει μάλλον τις προϋποθέσεις για τηλεοπτική κάλυψη.

Τα τρία αυτά παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Αύριο δύο αναμετρήσεις στις 7 στο Περιστέρι Ατρόμητος Πύργος, στις 9 το παιχνίδι του Αστεράκτορ στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου Ζάκυνθος και Φυσιά και εδώ σε ουδέτερο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή. Την Τετάρτη στις 5 Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Την ίδια ώρα και μέρα στη Χρυσούπολη Νέστος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς. 5 και 4 την Τετάρτη στην Καλυθέα, σε ουδέτερο γήπεδο και κυκλισμένο των θυρών, Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 την Τετάρτη Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδας θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Σύρο, στις 5.30 στο γήπεδο της Ερμούπολης. Η Ελλάς Σύρου θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό. Όλες οι αναμετρήσεις είναι knockout και σε όλες τις αναμετρήσεις, εφόσον δεν υπάρξει νικήτρια ομάδα στο 90 λεπτό, δεν θα υπάρχει η μειωρή παράταση, αλλά οι δύο αντίπαλοι θα πηγαίνουν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι 11 ομάδες λοιπόν από το δεύτερο προκριματικό που θα προκριθούν, θα μπουν στην League Phase, στην οποία θα παίξουν και οι 5 εκπρόσωποι μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός. Τώρα, για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αναμετρήσεων. Σήμερα, στις 5, Καλυθέα Λάρισα μεταδίδεται διαδικτυακά από το site monobala.gr. Στις 6, από το υβριδικό κανάλι του Sky, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Στις 9, από τη συχνότητα του Sky, το Ηρακλής Βόλος. Αύριο Τρίτη, από το monobala.gr, η μετάδοση του αγώνα Ατρόμητος Πύργος στις 7, από την συχνότητα του Sky, το Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Και την Τετάρτη, από τα 5 παιχνίδια που θα διεξαχθούν, θα μεταδοθούν μόνο τα 2. Και πιο συγκεκριμένα, το Νίκη Βόλου Πανιώνιος από το monobala.gr και το Καλαμάτα Πανετολικός από τη συχνότητα του Sky.

Πάμε στη Super League 2. Ο Αστέρας Βιτάκτορ συνεχίζει την προετοιμασία του και περιμένει το πρόγραμμά του. Ο πρόεδρος της Super League 2, ο κύριος Μαρτσούκος, έκανε δηλώσεις σε εφημερίδα. Αναφέρθηκε αρχικά στην κλήρωση πρωταθλήματος. Θα γίνει στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, και το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Το πιο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, είναι ότι αποκάλυψε ο πρόεδρος του Super League 2 ότι επετεύχθη συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δήλωσε ότι οι αγώνες θα μεταδίδονται από κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η κρατική τηλεόραση θα είναι αυτή που θα μεταδίδει, που θα αποκτήσει μάλλον, να είμαστε πιο ακριβείς, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του δεύτερου τη τάξη πρωταθλήματος στην Ελλάδα.

Και μιλώντας για το πρωτάθλημα Super League 2, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Αρχικά λόγω του γεγονότος ότι πλέον δεν έχουμε δύο ομίλους αλλά 16 αντιπάλους σε έναν όμιλο, χωρίς play-off, χωρίς play-out, με δύο ομάδες να εξασφαλίζουν την άνοδό τους στην Stoiximan Super League και τέσσερις να υποβιβάζονται στη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι αρκετές οι ιστορικές ομάδες που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 και όχι μόνο αυτό, ενισχύονται κιόλας, θα λέγαμε, με παίκτες γνωσμένης αξίας. Οι δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν από την περσινή Stoiximan Super League, δηλαδή η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, επίσης συμμετέχουν ο Πανιόνιος με πολλές και καλές μεταγραφές, η Μαρκό που και αυτή έχει μπει ιδιαίτερα δυναμικά και μάλιστα έκανε αίσθηση, έστω και αν είναι σε προχωρημένη ηλικία, η απόκτηση του El Arabi, η Athens Καλυθέα που είναι μια παραδοσιακή δύναμη, θα λέγαμε, η Ελασσίρου, ο ΠΑΟΚ Β, η Νίκη Βόλου, επίσης με ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόστερ, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος, και εδώ θα λέγαμε αρκετές κινήσεις. Στη Ζάκυνθο έκλεισε και θα ανακοινωθεί λίγαν συντόμως ο Βάρτα, και βέβαια ο Πύργος, ο οποίος μετά από χρόνια φέρνει και πάλι την Ηλία στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, και εδώ θα λέγαμε υπάρχει ενθουσιασμός και μάλιστα είδαμε, πήραμε γεύση και εμείς εδώ στην Τρίπολη από το σύνολο του Πύργου, μιας και αντιμετώπισε τον Αστέρα Άκτορ σε φιλική αναμέτρηση.

Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής μας με την Γάμα Εθνική. Ο εκπρόσωπος της Αρκαδίας, ο Πανθυριατικός, συνεχίζει την προετοιμασία του και οι άνθρωποι της ομάδας έτσι ψάχνουν να κάνουν και τις τελευταίες προσθήκες στο ρόστερ, έτσι ώστε ο πρωταθλητής Αρκαδίας να έχει μια καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής κατηγορίας. Ο Πανθυριατικός δεν είχε κάποιο φιλικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Επόμενο προγραμματισμένο φιλικό της ομάδας του Άστρους είναι την Κυριακή στο Άργος, κόντρα στην ιστορική ομάδα του Παναργιακού, την οποία βέβαια θα βρει μπροστά της και ως αντίπαλο στον φετινό μαραθώνιο της Γάμα Εθνικής.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Ποιο είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρέμος σάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.

0: Απόλλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Αρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα
1: μου! Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια ξανά.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει η Stoiximan.gr. Την Παρασκευή το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε από την προκήρυξη του πρωταθλήματος να ζητήσει την αναβολή, καθώς το παιχνίδι θα διεξαγόταν ενδιάμεσα στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα με σημαντικά παιχνίδια για τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει χωρίς play-off την παρουσία του στη League Face του Europa League. Η ΑΕΚ αύριο μπαίνει στη μάχη με τη Λεύσκη Σόφιας, διεκδικώντας είσοδο στη League Face του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει και αυτή στο Europa League. Ο Όφι παίζει με βουλγαρική επίσωμα Τζέσκα Σόφιας στα play-off του Europa League, και να αποκλειστεί έχει σίγουρη και δεδομένη την παρουσία του στη League Face του Conference League. Δεν έχουν περιθώριο αποκλεισμού ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που υποδέχονται την Μπραν και την Χράντες Κράλοβε αντίστοιχα για να μπουν στη League Face του Conference League. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, που από προχτές θα λέγαμε βλέπουμε πράγματα και θάματα με την μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ με ένα πολύ ψηλό χρηματικό ποσό. Μεταγραφή θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν αντιδράσει πολύ έντονα με συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες οι φίλοι του ΠΑΟΚ για την... και έχουν κάνει και κατάληψη μάλιστα συμβολική στο γήπεδο της Τούμπας, στα γραφεία της ομάδας. Ξεκίνησαν από χτες, συνεχίζονται και σήμερα οι διαμαρτυρίες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για αυτή την μεταγραφή. Μιας και αναφερθήκαμε στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε όλο το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό, την εβδομάδα που διανύουμε. Αρχής γενομένης αύριο, με τρία παιχνίδια για τη φάση των play-off του Champions League. Ώρα έναρξη στις 10, στη Βουλγαρία Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ, στην Κροατία Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ από την Νορβηγία και στην Τουρκία Φενέρμπαχτσε Λιόν. Τα παιχνίδια αυτά την Τρίτη, την Τετάρτη οι υπόλοιπες τέσσερις αναμετρήσεις: Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλίμπτ, Σέλτικ Λάσκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε και Χάπολ Μπιερσεβά Σαμπαμπακού.

7 προκριματικά παιχνίδια λοιπόν για να συμπληρωθεί 36 των ομάδων της League Phase. 29 ομάδες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους εκεί. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Bayern Μονάχου, Real Madridis, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madridis. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας αυτή τη στιγμή, Dortmund, Roma, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Σαχτάρ και Galatasaray. Στο τέταρτο γκρουπ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο και Λάντς. Αυτές είναι οι ομάδες, όπως είπαμε, που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην League Phase. 27 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι επαναληπτικές αναμετρήσεις των play-off, θα γίνει η κλήρωση για το Champions League. 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα φέτος η διοργάνωση.

Πάμε στο Europa League. Τα play-off ξεκινούν την Πέμπτη όπως και στο Conference League. 12 αναμετρήσεις. Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, Γιαγκελόνια Ιμπέρια, Μίαλμπι Σάλτσμπουργκ, Εγνάτια Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγκίρης, Κράιοβα Αραράτ, Τράμπζονσπορ Φέρεντς Βάρος, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν, Όφι Τσέσκα Σόφιας, Σέντρου Ίντεν Ομόνια και Μπενφίκα Άρχους. Όλα τα παιχνίδια, όπως είπαμε, ξεκινούν, θα διεξαχθούν, συγγνώμη, την Πέμπτη.

12 αναμετρήσεις λοιπόν για το Europa League, 19 είναι οι ομάδες που απομένουν για να συμπληρώσουν και εδώ την 36άδα της League Phase. Είναι οι 12 νικήτριες των ζευγαριών και οι 7 ηττημένες στα playoffs του Champions League. Οι 17 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League: Leverkusen, Juventus, Milan, Alkmaar, Sociedad, Rennes, Marseille, Crystal Palace, Bournemouth, Saint-Gilloise, Sunderland, Θέλτα, Hoffenheim, Torrense, Ολυμπιακός, Στουρμ Γκρατς και Σπάρτα Πράγας. Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αφού έχει ολοκληρωθεί μάλλον και η δεύτερη επαναληπτική αναμέτρηση των play-off.

Και την Πέμπτη, με συγχωρείτε, έχουμε και την έναρξη των play-off του Conference League, Inter Turku Copenhagen, Lincoln Red Ibs κόντρα στη Λάρν, Midland Rijeka, Nordjylland St. Gallen, Tromso Brighton, Klaksvik Riga, Pauk Bran, Vikingurg Banja Luka, Gornik Μονακό, Drita Escaldes, Twente Karabag, Sion Ajax, Atalanta Hapoel Tel Aviv, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελ Αβίβ, Motherwell Φράιμπουργκ, Παναθηναϊκός Χράντεκ Κράλοβε, Rangers Γιάμπλονετς, Hearts Rapid Viennis, Μπράγκα Αούστρια Viennis, Dynamo Σίτεμ Αλβανία κοντρα στην Πάφο, Σάμρο Κρόβερ Σκουόπιο, Χάιντου Κρακόφ και Χετάφε Παρτίζαν. Οι νικητές των 24 αυτών, οι ομάδες μάλλον θα πάρουν την πρόκριση μετά από διπλές αναμετρήσεις στα 24 αυτά ζευγάρια, μαζί με τις 12 ιτημένες ομάδες στα play-off του Europa League, θα σχηματίσουν την 36άδα και σε αυτή τη διοργάνωση που θα παίξει στη League Phase. Και εδώ η κλήρωση της φάσης της League Phase θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Το πρώτο πρωτάθλημα που ξεκίνησε για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι η La Liga. Έχουν ήδη διεξαχθεί το Σάββατο και χτες 4 αναμετρήσεις. Αλαβές Χετάφε 3-0, Σεβίλη Βαγιεκάνο 2-1, Σανταντέρ Βιγιαρεάλ 2-2, Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0, παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική. Σήμερα στις 10 επίσης ένα παιχνίδι για την πρεμιέρα, η La Coruña που επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στη La Liga φιλοξενεί την Έλτσε. Πάμε στο κουπόνι της στοίχημα.gr να δούμε αποδόσεις για τα δύο παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας σήμερα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, θυμίζουμε το παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο, στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Νεάπολη, πολύ χαμηλά το διπλό του Άρη στο 1-0-9. Στο 24 είναι ο Άσος της αναγέννησης, το Χ στο 8-25 για πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, στο 10-75 η απόδοση και για τις δύο ομάδες. Over 3,5 γκολ στο 2-0-5, under 3,5 στο 1-70. Στο γήπεδο των Σερών Ηρακλής Βόλος στις 9, άσος για τον τυπικά γηπεδούχο Ηρακλή στο 2.95, το Χ στο 3.25, το διπλό στο 2.50. Πρόκριση στα πέναλτι 5.80 για τις δύο ομάδες, over 2.5 γκολ στο 2.15, under 2.5 στο 1.70. Και είπαμε δεν υπάρχει παράταση και στα δύο παιχνίδια που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο. Να δούμε και τις αποδόσεις για το παιχνίδι της La Liga σήμερα το βράδυ στις 10. La Coruña Elche, ο άσος στο 2.22, Χ στο 3.10, διπλό στο 3.60, over 2.5 γκολ στο 2.27, under 2.5 στο 1.65. Μια απόδοση ενισχυμένη. Over 3,5 σουτ της La Coruña στην εστία, over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο και νίκη της La Coruña σε απόδοση 6.38.

στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, στις 6 από το υβριδικό κανάλι του Sky Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 9 από τον Sky Ηρακλής Βόλος για το κύπελο Ελλάδας, για την Championship από το Cosmote Sport, 3 στις 10 Cardiff Wrexham, το Cosmote Sport 1 επίσης στις 10 La Coruña Elche για τη La Liga, 10 και 4 για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας Casa Pia Benfica από το Cosmote Sport 2, και για το Coppa Italia στις 10 και 4 από το Nova Sports, συγγνώμη, Prime Palermo Lecce. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μείνατε στην συντροφιά μας εδώ στον Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη γνωστή ώρα για αύριο, λίγο μετά τις 2. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses in mikros.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: ένα δούμε το ελεξί. Μπάλα περνάει και ένα δύο. Ένα δύο από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρόπουλος.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Kaiser, Stella Artois, Corona σε χρυσές τιμές. Τρικάλων, λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.

0: Ευθύνης ο Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεβής. Κεφαλιάκο! Πλήρου τέλο! 2-0! Αλλά κμπεσκάδι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το Μανδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Βόδωρο Σκολοκοτώνης. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης. Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
9: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
11: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
7: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
13: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Εφτάσε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: κολλάκιμα από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ! Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο!
3: Εσύ να τα δεις! Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα!
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα! Χρυσοδάκτυλη! Τακ, τακ, τακ! Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές! Το κάτι άλλο είναι!
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Να σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
16: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των.
6: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω, πω, πω, πω. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Τρέλα, τρέλα, τρέλα.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
12: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συννεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

ξεκινάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θλητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες.